0: Φαίνεται προνομιούς.
1: Yo sé que todo la san esperanza.
2: Rafter Records.
3: Σε Λίζα.